Είχα το δωμάτιο όσο επαναμβάνια δεν έγινε μια απομήνια πως ακούγα κοάραπε αυτά πιέτε. Αλλά είναι importante αχ είναι σύγκουα όσο επαναμβάνια δεν πέγινε δεν είχα υπό του. Τα γιαχισά. Τα γιαχισά είναι δεν είχα υπό του κουέσιου. Τα γιαχισά διφρουτά. Σι σενιόρ. Εσό λο importante. Αλλά πως του παπανιά ο κουέντορια. Κάθε λομίτα είναι. Κοφίες σε μάνα επανή κομπορτάτα είναι τίμπο. Βεϊντιούν λαό κοάνα. Όχι που σώτα είναι. Βεϊντιδό. Σα είω η λα διφερένσια τα. Αμάπη κοίνα. Που είχα. Απαρτίερ μεγιοδία. Έσο. Y bueno, a ver, ¿cómo continuó hasta o con este diante? Con este diante. Con este diante. Con el amor ya y pues tú a Cuba ya estamos pues. Exacto. Fin de semana, tiempo por nada. Bueno, con este diante la 14 y viñande. Muy bien. Pese ahora yo manejar la, ahora pues tú, la meteorología y con que hay en la escuela. Radio Capital Peina, la radio del pueblo Urupibe. Sí, señor. La naturaleza. Y antes ya en Bacuera ya en el pueblo. Uyra mi niño. Ay, hubo mejor que aquí. Antes ya en el pueblo.